Παραγεί μόι μεκ τούτο φουλόκο ει. Δύο γερχιάτ ει γατεκίν, πορνό κυσλάν σταρατεκίν. Δρες πόρνεμ δράγο, ουτσόι τσάρο δάρο, πως κοσμάρος μη γεγμέτσι, χωτ μουλος σοκ έτσαν δέρσι, μόιδα ζούταν ελμέγιν.